Ιωρώστη Τουρκία, 5 καλησπέρα. Σήμερα είναι Σάββατο 22 Αυγούστου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές, αφιέρωμα και Παλαιστίνη πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Οι κυριότερε ειδήσει σε τίτλου. Χειρά βοηθεία από την Τουρκία προ την Κολομβία. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών τη Μπογκοτά αναφέρει ότι 321 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του, ενώ 257 παραμένουν αγνοούμενοι. Υπουργό Εξωτερικών τη Συρία. Η Τουρκία είναι βασικό εταίρο

0: στην ανοικοδόμηση της Συρίας. Ο Σύρος αξιωματούχος Αλ-Σαϊμπάνι δήλωσε ότι η χώρα του δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση το αν θα ενταχθεί στη συμμαχία άμυνας μεταξύ της Τουρκία, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας. Η Τουρκία αντέδρασε στις δηλώσεις του Ισραήλ κατά του Προέδρου Ερδοάν. Η Άγκαρα προειδοποιεί ότι η παρουσίαση της Τουρκία ως απειλή για πολιτικά ωφέλη ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Ο αριθμός των νεκρών από το σεισμό στην Κολομβία αυξήθηκε σε 321, ανακοίνωσε η Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών, καθώς η Μπογκοτά ευχαριστεί την Άγκαρα για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Η υπηρεσία ανέφερε σε ανάρτηση στο X την Παρασκευή ότι 257 άτομα παραμένουν αγνοούμενα, ενώ 284.185 άνθρωποι που αντιπροσωπεύουν 146.188 οικογένειες έχουν επηρεαστεί από την καταστροφή. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία καλύπτουν 15 διοικητικές περιφέρειες και 476 δήμους σε όλη την Κολομβία, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών. Μέχρι τώρα έχουν καταστραφεί περίπου 31.445 κατοικίες και άλλες 163.884 έχουν υποστεί ζημίες. Συνολικά 467 κτίρια έχουν επίσης καταρρεύσει, κυρίως στην Κάλη και στην Περέιρα στη Δυτική Κολομβία, δύο από τις πόλεις που επλήγησαν περισσότερο. Ο σεισμός προκάλεσε επίσης ζημία σε 351 υγειονομικές εγκαταστάσεις, 3.579 σχολεία, 4.611 κοινοτικά κέντρα, 435 δρόμους και 180 γέφυρες για οχήματα και πεζούς. Εν τω μεταξύ, η Κολομβία ευχαρίστησε την Τουρκία για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τις κοινότητες που επλήγησαν από το σεισμό. Παραλάβαμε την ανθρωπιστική βοήθεια που απέστειλε η Τουρκία για να στηρίξει τις κοινότητες που επλήγησαν από το σεισμό, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας σε ανάρτηση στο X. Το Υπουργείο ανέφερε ότι η αποστολή περιλάμβανε περισσότερα από ένα μετρικό τόνο τροφίων, πάνω από 900 κουβέρτες και 450 κιλά φαρμάκων. Ευχαριστούμε την κυβέρνηση και το λαό της Τουρκίας για την υποστήριξη και τη δέσμευσή τους προς την Κολομβία, πρόσθεσε το Υπουργείο. Η συνεργασία από τους διεθνείς μας εταίρους συνεχίζει να φτάνει στη χώρα μας, πρόσθεσε το Υπουργείο. Ο σεισμός μεγέθους 7,4 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 10 Αυγούστου ήταν το ισχυρότερο σεισμικό γεγονός που έπληξε την Κολομβία αυτόν τον αιώνα. Το επίκεντρο εντοπίστηκε κοντά στο Σαν Χωσέ Δελ Παλμάρο, στο ελληνικό τμήμα Τσοκό, σε ενδιάμεσο βάθος περίπου 110 χιλιόμετρων. Παρά το μεγάλο βάθος, η δομική καταστροφή διαδόθηκε γρήγορα στον δυτικό αξόνα του Καφέ της χώρας και σε σημαντικά αστικά κέντρα.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Ο Σύρος Υπουργός Εξωτερικών Ασάτ Χασάν Αλ-Σαϊμπάνι περιέγραψε την Τουρκία ως σημαντικό εταίρο στην ανοικοδόμηση της Συρίας κατά την επίσημη επίσκεψη του στο Πακιστάν. Ερωτηθείς για τη συμφωνία κοινής άμυνας της Μέκκας που υπέγραψαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα οι Τούρκοι, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, ο Αλ-Σαϊμπάνι δήλωσε την Πέμπτη στα τοπικά μέσα ότι η Συρία εργάζεται πάνω στο ζήτημα. Δεν έχουμε ακόμη λάβει απόφαση σχετικά με το αν θα συμμετάσχουμε σε αυτή τη συμμαχία, πρόσθεσε. Είπε ότι η Συρία θα αποφασίσει σε μεταγενέστερο στάδιο και χαρακτήρισε την Τουρκία σημαντικό εταίρο στην ανοικοδόμηση της Συρίας. Ο Αλ-Σαϊμπάνι επισήμανε επίσης τα περισσότερα από 1.000 χιλιόμετρα συνολικού μετόπου μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και τους ιστορικούς τους δεσμούς. Μήνυμα στο Ιράν. Σχετικά με πιθανές επαφές με το Ιράν, ο Αλ-Σαϊμπάνι είπε ότι η Τεχεράνη πρέπει πρώτα να αναγνωρίσει όσα έχει πράξει σε βάρος του Συριακού λαού. Είπε ότι επένεσε το ρόλο του Πακιστάν στη διαδικασία διαλόγου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Ιράν, αλλά ότι το Ισλαμαμπάτ δεν έχει ακόμη προσφερθεί να μεσολαβήσει μεταξύ Συρίας και Ιράν. Η Συρία θα αναβαθμίσει την διπλωματική εκπροσώπησή της στο Πακιστάν. Χαρακτηρίζοντας την επίσκεψή του στο Πακιστάν επιτυχημένη, ο Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επανασυστήσουν κοινή Υπουργική Επιτροπή, να διατηρήσουν απευθείας πτήσεις, να ιδρύσουν συμβούλια επιχειρήσεων και να οργανώσουν φόρο επενδύσεων. τονίζοντας ότι οι δύο πλευρές μοιράζονται παρόμοιες απόψεις και επιθυμούν να ανυψώσουν τις διεμερείς σχέσεις στο ανώτοτο επίπεδο. Ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι η Συρία θα αναβαθμίσει τη διπλωματική της εκπροσώπηση στο Πακιστάν σε επίπεδο πρεσβείας. Εντάσεις Πακιστάν-Αφγανιστάν. Σχετικά με τις εντάσεις μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν, ο Σαϊπάνη κάλεσε και τις δύο πλευρές να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαλόγου. Καλούμε το Αφγανιστάν να μην επιτρέψει καμία απειλή ή τρομοκρατική επίθεση από το έδαφος των εναντίον γειτονικών χωρών, ιδίως του Πακιστάν, είπε. Σχέσεις Συρίας-Ισραήλ. Για το Ισραήλ, ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να συζητηθεί οποιαδήποτε στρατηγική συμφωνία, τονίζοντας ότι η κορυφαία προτεραιότητα της Συρίας είναι το τέλος των Ισραηλινών επιθέσεων. Η Συρία είναι κυρίαρχο κράτος, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ δεν πρέπει να υπαγορεύει τις συμμαχίες ή τις συνεργασίες της Δαμασκού. Προσθέσε ότι η νέα εξωτερική πολιτική της Συρίας θα επικεντρωθεί στην ανοικοδόμηση, στη συνεργασία στον οικονομικό τομέα και στην ενίσχυση των δεσμών με περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από το συγκρότημα Group Pera.

Το συνάντησες στους στίχους των ποιημάτων. Το αισθάνθηκες στη μαγεία των αρωμάτων. Το θαύμασες στους κήπους. Όμως δοκίμασες τη γεύση του. Το τριαντάφυλλο είναι κάτι πολύ περισσότερο.

περισσότερο από αυτό που νομίζεις. Είναι μια γεύση χιλιάδων ετών, μια πηγή ίασης, μια ολόκληρη παράδοση. Σκεφτείτε ένα λουλούδι. Ένα λουλούδι που έγινε θέμα στην ποίηση, αποτυπώθηκε στη ζωγραφική και ενέπνευσε τη δημιουργία αρωμάτων. Ένα λουλούδι που το άρωμά του ταυτίστηκε με το όνομα μιας ολόκληρης πόλης και το χρώμα του έγινε το απόλυτο σύμβολο του έρωτα. Ναι, μιλάμε για το τριαντάφυλλο. Αλλά σήμερα θα σας παρουσιάσουμε μια πτυχή του τριαντάφυλλου που δεν έχουμε συνηθίσει. Το τριαντάφυλλο ως φαγόσιμο. Σας παρουσιάζουμε ένα απάνθισμα από το κείμενο του Ουρ Πιζερικλή για το Τέρετε Χαμπάς, εμπλουτισμένο με τις απόψεις ειδικού της καθηγήτριας Σεϊμά Νουρ Γκουνέσ, μέλους του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Άκτινης. Το τριαντάφυλλο είναι ένα πανάρχαιο λουλούδι που ανήκει στη βοτανική οικογένεια των ροδοειδών. Υπάρχουν εκατοντάδες φυσικά είδη και χιλιάδες υβριδικές ποικιλίες. Πολλά από αυτά τα είδη ευδοκιμούν στην Τουρκία. Το Beyaz Gül, λευκό τριαντάφυλλο, το Çıtırık Gül, με μικρά σφιχτά λουλούδια, το Kuşburnu, η αγριοτριανταφυλλιά, το Yediveran, το οποίο ανθίζει ξανά και ξανά, το Yali Pembe, εγχώριο ροζ, το Σιλάν, το τριαντάφυλλο των βουνών και φυσικά το παγκοσμίως γνωστό ρόδο της Σπάρτα. Η Σπάρτα είναι μια πόλη σχεδόν ταυτισμένη με αυτό το λουλούδι. Κάθε χρόνο διοργανώνονται φεστιβάλ και οι απέραντοι αγροί βάφονται σε ένα έντονο ροζ χρώμα. Όμως η σημασία του τριαντάφυλλου δεν περιορίζεται πλέον μόνο στον καλοπισμό και την κοσμετολογία. Τα τελευταία χρόνια ο κόσμος της γαστρονομίας ανακαλύπτει ξανά τη γοητεία του. Η Σεϊμά Νουρ Γκουνέσ εξηγεί ότι υπάρχουν ορισμένοι βασικοί λόγοι που το τριαντάφυλλο μαγεύει τους ανθρώπους εδώ και αιώνες. Η αρωματική του δομή που αφήνει έντονο αποτύπωμα στον ουρανίσκο, η εμφάνιση που αναβαθμίζει την παρουσίαση κάθε πιάτου και φυσικά αυτό το απαράμιλο άρωμα. Επιπλέον, τα φαινολικά και βιοενεργά συστατικά που περιέχει το καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό για τους συνειδητοποιημένους καταναλωτές χάρη στα ωφέλη που προσφέρει στην υγεία. Πώς χρησιμοποιείται όμως το τριαντάφυλλο στην κουζίνα? Η απάντηση της Γκουνέσ είναι ιδιαίτερα περιεκτική. Αποξηραμένο σε αρτοσκευάσματα και γλυκά, ως ροδόνερο σε ροφήματα και αναψυκτικά, ως φρέσκα πέταλα για γαρνίρισμα και ως μια υγιεινή φυσική χρωστική. Στην τουρκική κουζίνα το συναντάμε εδώ και αιώνες σε μαρμελάδες, λουκούμια, σερμπέτια, κομπόστες, στο παραδοσιακό γκουλάτς, σε ματζούνια και φυσικά στο ασούρε. Τα ωφέλη του τριαντάφυλλου για την υγεία είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Η Γκουνέσ αναφέρει σχετικά. Χάρη στην υψηλή αντιοξειδωτική του δράση και τα βιοενεργά συστατικά του, το τριαντάφυλλο αποτελεί ένα εξαιρετικά πολύτιμο βρόσιμο λουλούδι από διατροφική άποψη. Επιπλέον, λόγω της χαλαρωτικής δράσης του αρώματός του, χρησιμοποιείται συχνά για την αντιμετώπιση ψυχολογικών καταστάσεων, όπως το άγχος, ο πονοκέφαλος και οι διαταραχές ύπνου. Από την αρχαιότητα, οι άνθρωποι είχαν ανακαλύψει τις ευεργετικές ιδιότητες του τριαντάφυλλου και το χρησιμοποιούσαν ως φυτικό φάρμακο ενάντια σε διάφορες ασθένειες. Μάλιστα, κατά την Οθωμανική περίοδο, προϊόντα όπως το ματζούνι τριαντάφυλλου, το σιρόπι, το μουραμπά, ένα είδος μαρμελάδας με ιδιαίτερα πυκνή σύσταση, το σερμπέτι γκουλάπ, το ροδέλαιο και το ροδόμελο, παρασκευάζονταν και καταναλώνονταν αποκλειστικά για ιατρικούς σκοπούς.
Κοιτάζοντας τη σημερινή πραγματικότητα, ειδικώς επισημαίνει ότι οι καταναλωτές έχουν αρχίσει να ανακαλύπτουν ξανά τις διατροφικές τους συνήθειες και να πειραματίζονται με νέες γεύσεις. Αυτό το γεγονός επιτρέπει στο Τριαντάφυλλο να εισχωρήσει τόσο στην παραδοσιακή όσο και στην καινοτόμο κουζίνα. Με την άνοδο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την αυξανόμενη ανταλλαγή συνταγών, οι προτάσεις με βάση το Τριαντάφυλλο έχουν πληθύνει. Η χρήση τους στα εστιατόρια αυξάνεται καθημερινά, ενώ η παρουσία τους στις βιολογικές και γκουρμέ αγορές γίνεται όλο και πιο κοινή. Παχωτό Τριαντάφυλλο, κουλουράκια με άρωμα ρόδου, λουκούμια καλυμμένα με ροδοπέταλα. Στολίζουν τα τραπέζια μας τόσο με τη γεύση, όσο και με την αισθητική τους, σημειώνει. Και προσθέτει μία σημαντική λεπτομέρεια. Το Τριαντάφυλλο δεν επιλέγεται μόνο για τις αρωματικές του ιδιότητες, αλλά και για την οπτική του γοητεία. Η χρήση αποξηραμένων ροδοπέταλων για την επικάλυψη των λουκουμιών ή ως γαρνιτούρα στην παρουσίαση ποτών και γλυκών αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τάσης. Κλείνοντας, αξίζει να σημειώσουμε ότι στην Τουρκία το Τριαντάφυλλο δεν είναι το μοναδικό βρόσιμο λουλούδι. Η κολοκυθοανθή, η λεβάντα, η βιολέτα, το χαμομήλι, η πικραλίδα, η μολόχα και ο ανθός της ροδιάς είναι επίσης μερικά από τα είδη που κατέχουν τη δική τους ξεχωριστή θέση στη γαστρονομία. Ωστόσο χρειάζεται μεγάλη προσοχή, δεν είναι όλα τα λουλούδια βρόσιμα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποφεύγουμε άνθη για τα οποία δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι ή που δεν συστήνονται από τους ειδικούς. Σε αυτό το πολύχρωμο τραπέζι που μας προσφέρει η φύση, σας ευχόμαστε γευστικές ανακαλύψεις με τη σωστή γνώση. Ως το επόμενο podcast, να περνάτε καλά. Γεια σας!

όσοι επισκέπτονται την Ιερουσαλήμ κοιτούν πρώτα τον ουρανό, φίλοι ακροατές. Παρακολουθούν για ώρες τους επιβλητικούς τρούλους, τα τείχη που υψώνονται προς τον ουρανό, τα αρχαία πέτρινα σπίτια που λαμπρίζουν σαν χρυσός κάτω από τον ήλιο. Κι όμως το μεγαλύτερο μυστικό που κρύβει η Ιερουσαλήμ δεν βρίσκεται στον ουρανό. Εδώ και αιώνες, ίσως και χιλιάδες χρόνια, περιμένει σιωπηλά ακριβώς κάτω από τα πόδια μας. Πόσες πόλεις άραγε μπορεί να κρύβονται κάτω από μια πόλη? Αυτό ακριβώς το ερώτημα θα εξετάσουμε σήμερα. Θα στρέψουμε το βλέμμα μας από τους ψηλούς τρούλους στα βάθη της γης και θα ταξιδέψουμε στον κρυφό κόσμο της Ιερουσαλήμ, όπου η πέτρα, το χώμα και ο χρόνος έχουν συσσωρευτεί στρώμα πάνω στο στρώμα. Η Ιερουσαλήμ που βλέπουμε σήμερα δεν είναι στην πραγματικότητα μία μόνο πόλη. Κάθε πολιτισμός που πέρασε από αυτά τα εδάφη μέσα στους αιώνες, από τους Ιεβουσαίους και τους Χαναναίους μέχρι τους Ρωμαίους και το Βυζάντιο, από τους Ομαϊάδες μέχρι τους Οθωμανούς, έβαλε τη δική του πέτρα πάνω σε εκείνη του προηγούμενου. Η Ιερουσαλήμ είναι μια τεράστια ιστορική βιβλιοθήκη, αποτελούμενη από πόλεις χτισμένες η μία πάνω στην άλλη. Γιατί όμως να χτίσει κανείς μια πόλη κάτω από τη γη? Μερικές φορές για να κρυφτεί από έναν εχθρό, μερικές φορές για να φτάσει σε μια σταγόνα νερό και μερικές φορές απλώς για να προστατεύσει την πίστη και τη ζωή του. Μία από τις απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα που με έχει επηρεάσει περισσότερο είναι κρυμμένη πριν από περίπου 2.700 χρόνια από σήμερα, στα βάθη ενός κατάμαυρου βράχου, η σύραγγα του Εζεκία, σύραγγα του Σιλοάμ. Φανταστείτε μια πόλη υπό πολιορκία. Έξω ακούγονται τα βήματα των στρατών που πλησιάζουν. Μέσα οι άνθρωποι παλεύουν με τη δίψα.

Όταν μιλάμε για νερό, τα πάντα σταματούν να κυλούν. Το νερό δεν είναι μόνο ζωή, αλλά και η αντίσταση και η ελπίδα μιας πόλης. Εκείνες ακριβώς τις δύσκολες ημέρες λαμβάνει τη απόφαση που θα αλλάξει τη μοίρα της Ιερουσαλήμ. Το νερό της πηγής Γιχών, έξω από την πόλη ή με την άλλη ονομασία της, η πηγή του Σιλοάμ, θα μεταφερθεί μέσα από τη διάνοιξη ενός ολόκληρου βουνού στη κολυμπήθρα του Σιλοάμ, Σιλβάν, μέσα στην πόλη. Όμως εκείνη την εποχή δεν υπάρχει ούτε χάρτης ούτε όργανο μέτρησης. Αμέσως οργανώνονται δύο διαφορετικές ομάδες εξκαφής. Η μία αρχίζει να σκάβει από τη μία άκρη της σύραγγας και η άλλη από την ακριβώς απέναντι. Μέσα στο απόλυτο σκοτάδι εργάζονται μόνο με το τρεμάμενο φως των λιχναριών λαδιού. Καθώς οι ήχοι των αξίνων αντιχούν μέσα στο βουνό, προχωρούν μέτρο το μέτρο προς τον ίδιο στόχο, χωρίς να έχουν δει ποτέ ο ένας τον άλλον. Και τότε πραγματοποιείται ίσως ένα από τα πιο εκπληκτικά μηχανικά επιτέκματα στην ιστορία. Το γνωρίζατε αυτό? Πριν από περίπου 2.700 χρόνια, οι δύο αυτές ομάδες που έξκαβαν τους βράχους χωρίς καμία σύγχρονη τεχνολογία συναντήθηκαν ακριβώς στο κέντρο του βουνού, με υπολογισμό ακρίβειας χιλιοστού. Όταν οι εργάτες άρχισαν να ακούν από μακριά τους ήχους από τις αξίνες ο ένας του άλλου, έσκαψαν με μεγάλη αγωνία τα τελευταία μέτρα και τελικά συναντήθηκαν στο ίδιο σημείο. Ακόμη και σήμερα, οι μηχανικοί μελετούν με θαυμασμό πώς επιτέθηκε αυτός ο τόσο ακριβής υπολογισμός με τα μέσα εκείνης της εποχής. Και το καλύτερο είναι πως ακόμη και σήμερα οι επισκέπτες που πηγαίνουν στην Ιερουσαλήμ μπορούν να περπατήσουν μέσα σε αυτή τη σύραγγα που διανύχθηκε πριν από 2.700 χρόνια μέσα στο δροσερό νερό που φτάνει μέχρι τα γόνατά τους. Ωστόσο, η υπόγεια μνήμη της Ιερουσαλήμ δεν περιορίζεται φυσικά μόνο σε αυτές τις υδάτινες σύραγγες. Αν προχωρήσετε λίγο πιο πέρα, ξαφνικά θα βρεθείτε σε έναν αρχαίο ρωμαϊκό δρόμο, θαμμένο αρκετά μέτρα κάτω από τη γη. Όταν σταθεί κανείς για μια στιγμή και το σκεφτεί, δεν μπορεί παρά να θαυμάσει. Ακριβώς κάτω από τους σύγχρονους δρόμους, όπως σήμερα περνούν αυτοκίνητα και περπατούν άνθρωποι, απλώνονται πέτρινοι δρόμοι όπου ο χρόνος έχει σταματήσει. Κάποτε, πάνω σε αυτές τις πέτρες, έμποροι μετέφεραν μπαχαρικά. Ρωμαίοι στρατιώτες περιπολούσαν και προσκυνητές από μακρινές χώρες περπατούσαν σε αυτούς τους δρόμους. Ενώ στους δρόμους της πόλης αντιχούσαν παιδικά γέλια. Ενώ εμείς σήμερα συνεχίζουμε τη ζωή μας πάνω στο έδαφος όπου κάποτε πατούσαν εκείνοι, η ιστορία εξακολουθεί σιαπηλά να απλώνεται κάτω από τα πόδια μας. Και τι γίνεται με εκείνα τα μυστηριώδη υπόγεια περάσματα? Οι αρχαιολόγοι δεν έχουν ακόμη καταφέρει να λύσουν το μυστήριο του ακριβού σκοπού για τον οποίο κατασκευάστηκαν όλες αυτές οι σύραγγες κάτω από την Ιερουσαλήμ. Ήταν άραγε μόνο για τη μεταφορά νερού? Ή μήπως αποτελούσαν οδούς διαφυγής σε περιόδους πολιορκίας? Ή μήπως ήταν κρυφή χώρη λατρείας, όπου κατέφευγαν οι άνθρωποι? Ίσως να ήταν όλα αυτά. Το καθένα χρησιμοποιήθηκε για διαφορετικούς σκοπούς σε διαφορετικές εποχές. Η Ιερουσαλήμ είναι σαν ένα βιβλίο το οποίο η τελευταία σελίδα δεν θα γραφτεί ποτέ. Κάθε πέτρα που βγαίνει από τη γη μας ψιθυρίζει κάτι καινούριο από το παρελθόν. Ωστόσο, ακριβώς εδώ, φίλοι ακροατές, πρέπει να αναφερθούμε σε ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα που παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο και σήμερα. Ορισμένες αρχαιολογικές ανασκαφές που πραγματοποιούνται στην Ιερουσαλήμ πλέον ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια μιας απλής επιστημονικής έρευνας.
βρίσκονται στο επίκεντρο μεγάλων διεθνών συζητήσεων σχετικά με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης και τον τρόπο ερμηνείας της ιστορικής της ταυτότητας. Η UNESCO, μεταξύ άλλων διεθνών οργανισμών, υπενθυμίζει συχνά ότι η Ιερουσαλήμ αποτελεί κοινή κληρονομιά των εβραϊκών, χριστιανικών και μουσουλμανικών κοινοτήτων. Τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη προστασίας αυτού του πολυεπίπεδου χαρακτήρα της. Από την άλλη πλευρά, Παλαιστίνοι ειδικοί και εκπρόσωποι της πολιτιστικής κληρονομιάς προειδοποιούν με σοβαρότητα και δικαιολογημένη ανησυχία ότι αυτές οι ανεξέλεγκτες ανασκαφές κάτω από την πόλη ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιές στον φυσικό ιστό της πόλης, ο οποίος έχει διαμορφωθεί σε χιλιάδες χρόνια. Ακόμη και να αποδυναμώσουν τα θεμέλια αρχαίων κατασκευών με πρώτο το τέμονος Αλ-Άξα, θέτοντας άμεσα σε κίνδυνο τα ιστορικά μνημεία και τη ζωή πάνω από το έδαφος. Επιπλέον, η προσπάθεια περιορισμού της πλούσιας ταυτότητας της πόλης σε μια και μόνο αντίληψη της ιστορίας εντείνει ακόμη περισσότερο αυτές τις ανησυχίες. Γιατί αυτό που κάνει την Ιερουσαλήμ Ιερουσαλήμ δεν είναι ότι ανήκει σε μια μόνο εποχή ή σε έναν μόνο πολιτισμό. Ο πραγματικός της πλούτος κρύβεται στο γεγονός ότι μπορεί να φέρει στο ίδιο μέρος τα ίχνη όλων των πολιτισμών που πέρασαν από αυτά τα εδάφη επί χιλιάδες χρόνια. Κάθε πέτρα που βγαίνει από τη γη μας υπενθυμίζει για ακόμη μια φορά ότι η Ιερουσαλήμ αποτελεί κοινή μνήμη της ανθρωπότητας. Ίσως κάποιες πόλεις να μην μεγαλώνουν μόνο προς τον ουρανό. Κάποιες πόλεις κρύβουν τη μνήμη τους κάτω από τη γη. Σήμερα κάναμε μαζί ένα σύντομο ταξίδι στα υπόγεια στρώματα της Ιερουσαλήμ. Ακούσαμε τις ιστορίες που ψιθυρίζουν οι πέτρες. Και είδαμε πόσες πόλεις μπορεί στην πραγματικότητα να κρύβονται κάτω από μία πόλη. Αλλά η μνήμη αυτών των τόπων δεν ζει μόνο κάτω από τη γη. Μερικές φορές συνεχίζει να ζει στα ροζιασμένα χέρια ενός τεχνίτη. Μερικές φορές σε μια τέχνη που παραμένει αναλύωτη εδώ και αιώνες. Και μερικές φορές στη σκιά μιας ελιάς που μεγαλώνει με υπομονή. Στο επόμενο επεισόδιο θα βγούμε από τα βάθη της γης και θα αγγίξουμε τα χέρια εκείνων των τεχνητών. Θα αναζητήσουμε μαζί τα ίχνη των αρχαίων τεχνών που οι Παλαιστίνοι διατηρεί ζωντανές εδώ και αιώνες, της εργασίας και αυτής της ανεξίτηλης πολιτιστικής μνήμης. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε στο επόμενο επεισόδιο που θα συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε τις κρυμμένες ιστορίες της Παλαιστίνης, να είστε καλά. Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΤΕΤΕ στα ελληνικά, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter. Γεια σας!

Η ώρα στη Τουρκία είναι 5, καλησπέρα. Σήμερα είναι Σάββατο 22 Αυγούστου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές, αφιέρωμα και Παλαιστίνη πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Χείρα βοηθείας από την Τουρκία προς την Κολομβία. Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της Μπογκοτά αναφέρει ότι 321 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ 257 παραμένουν αγνοούμενοι. Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας. Η Τουρκία είναι βασικός εταίρος στην ανοικοδόμηση της Συρίας. Ο Σύρος αξιωματούχος Αλ-Τσαϊμπάνι δήλωσε ότι η χώρα του δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση για το αν θα ενταχθεί στη συμμαχία άμυνας μεταξύ της Τουρκίας, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας. Η Τουρκία αντέδρασε στις δηλώσεις του Ισραήλ κατά του Προέδρου Ερδοάν. Η Άγκαρα προειδοποιεί ότι η παρουσίαση της Τουρκία ως απειλή για πολιτικά ωφέλη ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Ο αριθμός των νεκρών από το σεισμό στην Κολομβία αυξήθηκε σε 321, ανακοίνωσε η Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών, καθώς η Μπογκοτά ευχαριστεί την Άγκαρα για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Η υπηρεσία ανέφερε σε ανάρτηση στο X την Παρασκευή ότι 257 άτομα παραμένουν αγνοούμενα, ενώ 284.185 άνθρωποι που αντιπροσωπεύουν 146.188 οικογένειες έχουν επηρεαστεί από την καταστροφή. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία καλύπτουν 15 διοικητικές περιφέρειες και 476 δήμους σε όλη την Κολομβία σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών. Μέχρι τώρα έχουν καταστραφεί περίπου 31.445 κατοικίες και άλλες 163.884 έχουν υποστεί ζημιές. Συνολικά 467 κτίρια έχουν επίσης καταρρεύσει κυρίως στην Κάλη και στην Περέιρα στη Δυτική Κολομβία, δύο από τις πόλεις που επλήγησαν περισσότερο. Ο σεισμός προκάλεσε επίσης ζημιά σε 351 υγειονομικές εγκαταστάσεις, 3.579 σχολεία, 4.611 κοινοτικά κέντρα, 435 δρόμους και 180 γέφυρες για οχήματα και πεζούς. Εν τω μεταξύ, η Κολομβία ευχαρίστησε την Τουρκία την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τις κοινότητες που επλήγησαν από το σεισμό. Παραλάβαμε την ανθρωπιστική βοήθεια που απέστειλε η Τουρκία για να στηρίξει τις κοινότητες που επλήγησαν από το σεισμό, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας σε ανάρτηση στο X. Το Υπουργείο ανέφερε ότι η αποστολή περιλάμβανε περισσότερα από ένα μετρικό τόνο τροφίων, πάνω από 900 κουβέρτες και 450 κιλά φαρμάκων. Ευχαριστούμε την κυβέρνηση και το λαό της Τουρκίας για την υποστήριξη και τη δέσμευσή τους προς την Κολομβία, πρόσθεσε το Υπουργείο. Η συνεργασία από τους διεθνείς μας εταίρους συνεχίζει να φτάνει στη χώρα μας, πρόσθεσε το Υπουργείο. Ο σεισμός μεγέθους 7,4 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 10 Αυγούστου ήταν το ισχυρότερο σεισμικό γεγονός που έπληξε την Κολομβία αυτόν τον αιώνα. Το επίκεντρο εντοπίστηκε κοντά στο Σαν Χωσέ Δελ Παλμάρο, στο ελληνικό τμήμα Τσοκό, σε ενδιάμεσο βάθος περίπου 110 χιλιόμετρων. Παρά το μεγάλο βάθος, η δομική καταστροφή διαντώθηκε γρήγορα στον δυτικό αξόνα του Καφέ της χώρας και σε σημαντικά αστικά κέντρα.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Ο Σύρος Υπουργός Εξωτερικών Ασάτ Χασάν Αλ-Σαϊμπάνι περιέγραψε την Τουρκία ως σημαντικό εταίρο στην ανοικοδόμηση της Συρίας κατά την επίσημη επίσκεψη του στο Πακιστάν. Ερωτηθείς για τη συμφωνία κοινής άμυνας της Μέκκας που υπεγράψαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα οι Τούρκοι, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, ο Αλ-Σαϊμπάνι δήλωσε την Πέμπτη στα τοπικά μέσα ότι η Συρία εργάζεται πάνω στο ζήτημα. Δεν έχουμε ακόμη λάβει απόφαση σχετικά με το αν θα συμμετάσχουμε σε αυτή τη συμμαχία, πρόσθεσε. Είπε ότι η Συρία θα αποφασίσει σε μεταγενέστερο στάδιο και χαρακτήρισε την Τουρκία σημαντικό εταίρο στην ανοικοδόμηση της Συρίας. Ο Αλ-Σαϊμπάνι επισήμανε επίσης τα περισσότερα από 1.000 χιλιόμετρα συνοριακού μετόπου μεταξύ των δύο χωρών καθώς και τους ιστορικούς τους δεσμούς. Μήνυμα στο Ιράν. Σχετικά με πιθανές επαφές με το Ιράν, ο Αλ-Σαϊμπάνι είπε ότι η Τεχεράνη πρέπει πρώτα να αναγνωρίσει όσα έχει πράξει σε βάρος του Συριακού λαού. Είπε ότι επένεσε το ρόλο του Πακιστάν στη διαδικασία διαλόγου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, αλλά ότι το Ισλαμαμπάτ δεν έχει ακόμη προσφερθεί να μεσολαβήσει μεταξύ Συρίας και Ιράν. Η Συρία θα αναβαθμίσει την διπλωματική εκπροσώπησή της στο Πακιστάν. χαρακτηρίζοντας την επίσκεψή του στο Πακιστάν επιτυχημένη, ο Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επανασυστήσουν κοινή Υπουργική Επιτροπή να διατηρήσουν απευθείας πτήσεις, να ιδρύσουν συμβούλια επιχειρήσεων και να οργανώσουν φόρουμ επενδύσεων. Τονίζοντας ότι οι δύο πλευρές μοιράζονται παρόμοιες απόψεις και επιθυμούν να ανυψώσουν τις διεμερείς σχέσεις στο ανώτοτο επίπεδο, ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι η Συρία θα αναβαθμίσει τη διπλωματική της εκπροσώπηση στο Πακιστάν σε επίπεδο πρεσβείας. Εντάσεις Πακιστάν-Αφγανιστάν. Σχετικά με τις εντάσεις μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν, ο Σαϊπάνη κάλεσε και τις δύο πλευρές να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαλόγου. Καλούμε το Αφγανιστάν να μην επιτρέψει καμία απειλή ή τρομοκρατική επίθεση από το έδαφος του εναντίον γειτονικών χωρών, ιδίως του Πακιστάν, είπε. Σχέσεις Συρίας-Ισραήλ. Για το Ισραήλ, ο Υπουργός Εξωτερικών είναι ακόμη πολύ νωρίς για να συζητηθεί οποιαδήποτε στρατηγική συμφωνία, τονίζοντας ότι η κορυφαία προτεραιότητα της Συρίας είναι το τέλος των Ισραηλινών επιθέσεων. Η Συρία είναι κυρίαρχο κράτος, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ δεν πρέπει να υπαγορεύει τις συμμαχίες ή τις συνεργασίες της Δαμασκού. Προσθέσε ότι η νέα εξωτερική πολιτική της Συρίας θα επικεντρωθεί στην ανοικοδόμηση, στη συνεργασία στον οικονομικό τομέα και στην ενίσχυση των δεσμών με περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

δοκίμασε στη γεύση του. Το τριαντάφυλλο είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που νομίζεις. Είναι μια γεύση χιλιάδων ετών, μια πηγή ίασης, μια ολόκληρη παράδοση. Σκεφτείτε ένα λουλούδι. Ένα λουλούδι που έγινε θέμα στην ποίηση, αποτυπώθηκε στη ζωγραφική και ενέπνευσε τη δημιουργία αρωμάτων. Ένα λουλούδι που το άρωμά του ταυτίστηκε με το όνομα μιας ολόκληρης πόλης και το χρώμα του έγινε το απόλυτο σύμβολο του έρωτα. Ναι, μιλάμε για το τριαντάφυλλο. Αλλά σήμερα θα σας παρουσιάσουμε μια πτυχή του τριαντάφυλλου που δεν έχουμε συνηθίσει. Το τριαντάφυλλο ως φαγόσιμο. Σας παρουσιάζουμε ένα απάνθισμα από το κείμενο του Ουρ Πιζιρίκλη για το Τέρετε Γαμπάς, εμπλουτισμένο με τις απόψεις ειδικού της καθηγήτριας Σεϊμά Νουρ Κουνέσ, μέλος του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Άκτινης. Το τριαντάφυλλο είναι ένα πανάρχαιο λουλούδι που ανήκει στη βοτανική οικογένεια των ροδοειδών. Υπάρχουν εκατοντάδες φυσικά είδη και χιλιάδες υβριδικές ποικιλίες. Πολλά από αυτά τα είδη ευδοκιμούν στην Τουρκία. Το beyaz gül, λευκό τριαντάφυλλο, το çıtırık gül, με μικρά σφιχτά λουλούδια, το kuşburnu, η αγριοτριανταφυλιά, το yediveren, το οποίο ανθίζει ξανά και ξανά, το γυαλί πέμπε, εγχώριο ροζ, το σιλάν, το τριαντάφυλλο των βουνών και φυσικά το παγκοσμίως γνωστό ρόδο της Σπάρτα. Η Σπάρτα είναι μια πόλη σχεδόν ταυτισμένη με αυτό το λουλούδι. Κάθε χρόνο διοργανώνονται φεστιβάλ και οι απέραντοι αγροί βάφονται σε ένα έντονο ροζ χρώμα. Όμως η σημασία του τριαντάφυλλου δεν περιορίζεται πλέον μόνο στον καλοπισμό και την κοσμετολογία. Τα τελευταία χρόνια ο κόσμος της γαστρονομίας ανακαλύπτει ξανά τη γοητεία του. Η Σεϊμά Νουρ Κουνέσ εξηγεί ότι υπάρχουν ορισμένοι βασικοί λόγοι που το τριαντάφυλλο μαγεύει τους ανθρώπους εδώ και αιώνες. Η αρωματική του δομή που αφήνει έντονο αποτύπωμα στον ουρανίσκο, η εμφάνιση που αναβαθμίζει την παρουσίαση κάθε πιάτου και φυσικά αυτό το απαράμιλο άρωμα. Επιπλέον, τα φαινολικά και βιοενεργά συστατικά που περιέχει το καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό για τους συνειδητοποιημένους καταναλωτές χάρη στα ωφέλη που προσφέρει στην υγεία. Πώς χρησιμοποιείται όμως το τριαντάφυλλο στην κουζίνα? Η απάντηση της Κουνέσ είναι ιδιαίτερα περιεκτική. Αποξηραμένο σε αρτοσκευάσματα και γλυκά, ως ροδόνερο σε ροφήματα και αναψυκτικά, ως φρέσκα πέταλα για γαρνίρισμα και ως μια υγιεινή φυσική χρωστική. Στην τουρκική κουζίνα το συναντάμε εδώ και αιώνες σε μαρμελάδες, λουκούμια, σερμπέτια, κομπόστες, στο παραδοσιακό γκιουλάτς, σε ματζούνια και φυσικά στο ασούρε. Τα ωφέλη του τριαντάφυλλου για την υγεία είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Η Κουνέσ αναφέρει σχετικά. Χάρη στην υψηλή αντιοξειδωτική του δράση και τα βιοενεργά συστατικά του, το τριαντάφυλλο αποτελεί ένα εξαιρετικά πολύτιμο βρόσιμο λουλούδι από διατροφική άποψη. Επιπλέον, λόγω της χαλαρωτικής δράσης του αρώματός του, χρησιμοποιείται συχνά για την αντιμετώπιση ψυχολογικών καταστάσεων, όπως το άγχος, ο πονοκέφαλος και οι διαταραχές ύπνου. Από την αρχαιότητα, οι άνθρωποι είχαν ανακαλύψει τις ευεργετικές ιδιότητες του τριαντάφυλλου και το χρησιμοποιούσαν ως φυτικό φάρμακο ενάντια σε διάφορες ασθένειες. Μάλιστα, κατά την Οθωμανική περίοδο, προϊόντα όπως το ματζούνι τριαντάφυλλου, το σιρόπι, το μουραμπά, ένα είδος μαρμελάδας με ιδιαίτερα πυκνή σύσταση, το σερμπέτι γκιουλάπ, το ροδέλαιο και το ροδόμελο, παρασκευάζονταν και καταναλώνονταν αποκλειστικά για ιατρικούς σκοπούς. Κοιτάζοντας τη σημερινή πραγματικότητα, ειδικώς επισημαίνει ότι οι καταναλωτές έχουν αρχίσει να ανακαλύπτουν ξανά τις διατροφικές τους συνήθειες και να πειραματίζονται με νέες γεύσεις.

τάξης. Αυτό το γεγονός επιτρέπει στο Τριαντάφυλλο να εισχωρήσει τόσο στην παραδοσιακή όσο και στην καινοτόμο κουζίνα. Με την άνοδο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την αυξανόμενη ανταλλαγή συνταγών, οι προτάσεις με βάση το Τριαντάφυλλο έχουν πληθύνει. Η χρήση τους στα εστιατόρια αυξάνεται καθημερινά, ενώ η παρουσία τους στις βιολογικές και κουρμέ αγορές γίνεται όλο και πιο κοινή. Παχωτό Τριαντάφυλλο, κουλουράκια με άρωμα ρόδου, λουκούμια καλυμμένα με ροδοπέταλα. Στολίζουν τα τραπέζια μας τόσο με τη γεύση, όσο και με την αισθητική τους, σημειώνει. Και προσθέτει μία σημαντική λεπτομέρεια. Το Τριαντάφυλλο δεν επιλέγεται μόνο για τις αρωματικές του ιδιότητες, αλλά και για την οπτική του γοητεία. Η χρήση αποξηραμένων ροδοπέταλων για την επικάλυψη των λουκουμιών ή ως γαρνιτούρα στην παρουσίαση ποτών και γλυκών αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τάσης. Κλείνοντας, αξίζει να σημειώσουμε ότι στην Τουρκία το Τριαντάφυλλο δεν είναι το μοναδικό βρόσιμο λουλούδι. Η κολοκυθοανθή, η λεβάντα, η βιολέτα, το χαμομήλι, η πικραλίδα, η μολόχα και ο ανθός της ροδιάς είναι επίσης μερικά από τα είδη που κατέχουν τη δική τους ξεχωριστή θέση στη γαστρονομία. Ωστόσο χρειάζεται μεγάλη προσοχή, δεν είναι όλα τα λουλούδια βρόσιμα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποφεύγουμε άνθη για τα οποία δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι ή που δεν συστήνονται από τους ειδικούς. Σε αυτό το πολύχρωμο τραπέζι που μας προσφέρει η φύση, σας ευχόμαστε γευστικές ανακαλύψεις με τη σωστή γνώση. Ως το επόμενο podcast, να περνάτε καλά. Γεια σας!

Όσοι επισκέπτονται την Ιερουσαλήμ κοιτούν πρώτα τον ουρανό, φίλοι ακροατές. Παρακολουθούν για ώρες τους επιβλητικούς τρούλους, τα τείχη που υψώνονται προς τον ουρανό, τα αρχαία πέτρινα σπίτια που λαμπρίζουν σαν χρυσός κάτω από τον ήλιο. Κι όμως το μεγαλύτερο μυστικό που κρύβει η Ιερουσαλήμ δεν βρίσκεται στον ουρανό. Εδώ και αιώνες, ίσως και χιλιάδες χρόνια, περιμένει σιωπηλά ακριβώς κάτω από τα πόδια μας. Πόσες πόλεις άραγε μπορεί να κρύβονται κάτω από μια πόλη? Αυτό ακριβώς το ερώτημα θα εξετάσουμε σήμερα. Θα στρέψουμε το βλέμμα μας από τους ψηλούς τρούρους στα βάθη της γης και θα ταξιδέψουμε στον κρυφό κόσμο της Ιερουσαλήμ, όπου η πέτρα, το χώμα και ο χρόνος έχουν συσσωρευτεί στρώμα πάνω στο στρώμα. Η Ιερουσαλήμ που βλέπουμε σήμερα δεν είναι στην πραγματικότητα μία μόνο πόλη. Κάθε πολιτισμός που πέρασε από αυτά τα εδάφη μέσα στους αιώνες, από τους Ιεβουσαίους και τους Χαναναίους μέχρι τους Ρωμαίους και το Βυζάντιο, από τους Ομαϊάδες μέχρι τους Οθωμανούς, έβαλε τη δική του πέτρα πάνω σε εκείνη του προηγούμενου. Η Ιερουσαλήμ είναι μια τεράστια ιστορική βιβλιοθήκη, αποτελούμενη από πόλεις χτισμένες η μία πάνω στην άλλη. Γιατί όμως να χτίσει κανείς μια πόλη κάτω από τη γη? Μερικές φορές για να κρυφτεί από έναν εχθρό, μερικές φορές για να φτάσει σε μια σταγόνα νερό και μερικές φορές απλώς για να προστατεύσει την πίστη και τη ζωή του. Μία από τις απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα που με έχει επηρεάσει περισσότερο είναι κρυμμένη πριν από περίπου 2.700 χρόνια από σήμερα, στα βάθη ενός κατάμαυρου βράχου, η σύραγγα του Εζεκία, σύραγγα του Σιλοάμ. Φανταστείτε μια πόλη υπό πολιορκία. Έξω ακούγονται τα βήματα των στρατών που πλησιάζουν. Μέσα οι άνθρωποι παλεύουν με τη δίψα. Όταν μιλάμε για νερό, τα πάντα σταματούν να κελούν. Το νερό δεν είναι μόνο ζωή, αλλά και η αντίσταση και η ελπίδα μιας πόλης. Εκείνες ακριβώς τις δύσκολες ημέρες λαμβάνεται η απόφαση που θα αλλάξει τη μοίρα της Ιερουσαλήμ. Το νερό της πηγής Γιχών, έξω από την πόλη ή με την άλλη ονομασία της, η πηγή του Σιλοάμ, θα μεταφερθεί μέσα από τη διάνοιξη ενός ολόκληρου βουνού στη κολυμπήθρα του Σιλοάμ, Σιλβάν, μέσα στην πόλη. Όμως εκείνη την εποχή δεν υπάρχει ούτε χάρτης ούτε όργανο μέτρησης. Αμέσως οργανώνονται δύο διαφορετικές ομάδες εξκαφής. Η μία αρχίζει να σκάβει από τη μία άρκη της σύραγγας και η άλλη από την ακριβώς απέναντι. Μέσα στο απόλυτο σκοτάδι εργάζονται μόνο με το τρεμάμενο φως των λιχναριών λαδιού. Καθώς οι ήχοι των αξίνων αντιχούν μέσα στο βουνό, προχωρούν μέτρο το μέτρο προς τον ίδιο στόχο, χωρίς να έχουν δει ποτέ ο ένας τον άλλον. Και τότε πραγματοποιείται ίσως ένα από τα πιο εκπληκτικά μηχανικά επιτέγματα στην ιστορία. Το γνωρίζατε αυτό? Πριν από περίπου 2.700 χρόνια, οι δύο αυτές ομάδες που έξκαβαν τους βράχους χωρίς καμία σύγχρονη τεχνολογία συναντήθηκαν ακριβώς στο κέντρο του βουνού, με υπολογισμό ακρίβειας χιλιοστού. Όταν οι εργάτες άρχισαν να ακούν από μακριά τους ήχους από τις αξίνες ο ένας του άλλου, έσκαψαν με μεγάλη αγωνία τα τελευταία μέτρα και τελικά συναντήθηκαν στο ίδιο σημείο. Ακόμη και σήμερα, οι μηχανικοί μελετούν με θαυμασμό πώς επιτέθηκε αυτός ο τόσο ακριβής υπολογισμός με τα μέσα εκείνης της εποχής. Και το καλύτερο είναι πως ακόμη και σήμερα οι επισκέπτες που πηγαίνουν στην Ιερουσαλήμ μπορούν να περπατήσουν μέσα σε αυτή τη σύραγγα που διανύχθηκε πριν από 2.700 χρόνια μέσα στο δροσερό νερό που φτάνει μέχρι τα γόνατά τους. Thank you.
Ωστόσο, η υπόγεια μνήμη της Ιεροσαλήμ δεν περιορίζεται φυσικά μόνο σε αυτές τις υδάτινες σύραγγες. Αν προχωρήσετε λίγο πιο πέρα, ξαφνικά θα βρεθείτε σε έναν αρχαίο ρωμαϊκό δρόμο, θαμμένο αρκετά μέτρα κάτω από τη γη. Όταν σταθεί κανείς για μια στιγμή και το σκεφτεί, δεν μπορεί παρά να θαυμάσει. Ακριβώς κάτω από τους σύγχρονους δρόμους, όπως σήμερα, περνούν αυτοκίνητα και περπατούν άνθρωποι, απλώνονται πέτρινοι δρόμοι όπου ο χρόνος έχει σταματήσει. Κάποτε, πάνω σε αυτές τις πέτρες, έμποροι μετέφεραν μπαχαρικά. Ρωμαίοι στρατιώτες περιπολούσαν και προσκυνητές από μακρινές χώρες περπατούσαν σε αυτούς τους δρόμους, ενώ στους δρόμους της πόλης αντιχούσαν παιδικά γέλια. Ενώ εμείς σήμερα συνεχίζουμε τη ζωή μας πάνω στο έδαφος όπου κάποτε πατούσαν εκείνοι, η ιστορία εξακολουθεί σιαπηλά να απλώνεται κάτω από τα πόδια μας. Και τι γίνεται με εκείνα τα μυστηριώδη υπόγεια περάσματα? Οι αρχαιολόγοι δεν έχουν ακόμη καταφέρει να λύσουν το μυστήριο του ακριβού σκοπού για τον οποίο κατασκευάστηκαν όλες αυτές οι σύραγγες κάτω από την Ιεροσαλήμ. Ήταν άραγε μόνο για τη μεταφορά νερού ή μήπως αποτελούσαν οδούς διαφυγής σε περιόδους πολιορκίας? Ή μήπως ήταν κρυφή χώρη λατρείας όπου κατέφευγαν οι άνθρωποι? Ίσως να ήταν όλα αυτά. Το καθένα χρησιμοποιήθηκε για διαφορετικούς σκοπούς σε διαφορετικές εποχές. Η Ιεροσαλήμ είναι σαν ένα βιβλίο το οποίο η τελευταία σελίδα δεν θα γραφτεί ποτέ. Κάθε πέτρα που βγαίνει από τη γη μας ψιθυρίζει κάτι καινούριο από το παρελθόν. Ωστόσο, ακριβώς εδώ, φίλοι ακροατές, πρέπει να αναφερθούμε σε ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα που παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο και σήμερα. Ορισμένες αρχαιολογικές ανασκαφές που πραγματοποιούνται στην Ιεροσαλήμ πλέον ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια μιας απλής επιστημονικής έρευνας. Βρίσκονται

στο επίκεντρο μεγάλων διεθνών συζητήσεων σχετικά με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης και τον τρόπο ερμηνείας της ιστορικής της ταυτότητας. Η UNESCO, μεταξύ άλλων διεθνών οργανισμών, υπενθυμίζει συχνά ότι η Ιερουσαλήμ αποτελεί κοινή κληρονομιά των εβραϊκών, χριστιανικών και μουσουλμανικών κοινοτήτων. Τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη προστασίας αυτού του πολυεπίπεδου χαρακτήρα της. Από την άλλη πλευρά, Παλαιστίνοι ειδικοί και εκπρόσωποι της πολιτιστικής κληρονομιάς προειδοποιούν με σοβαρότητα και δικαιολογημένη ανησυχία ότι αυτές οι ανεξέλεγκτες ανασκαφές κάτω από την πόλη ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιές στον φυσικό ιστό της πόλης, ο οποίος έχει διαμορφωθεί σε χιλιάδες χρόνια. Ακόμη και να αποδυναμώσουν τα θεμέλια αρχαίων κατασκευών με πρώτο το τέμονος Αλ-Άξα, θέτοντας άμεσα σε κίνδυνο τα ιστορικά μνημεία και τη ζωή πάνω από το έδαφος. Επιπλέον, η προσπάθεια περιορισμού της πλούσιας ταυτότητας της πόλης σε μια και μόνο αντίληψη της ιστορίας εντείνει ακόμη περισσότερο αυτές τις ανησυχίες. Γιατί αυτό που κάνει την Ιερουσαλήμ Ιερουσαλήμ δεν είναι ότι ανήκει σε μια μόνο εποχή ή σε έναν μόνο πολιτισμό. Ο πραγματικός της πλούτος κρύβεται στο γεγονός ότι μπορεί να φέρει στο ίδιο μέρος τα ίχνη όλων των πολιτισμών που πέρασαν από αυτά τα εδάφη επί χιλιάδες χρόνια. Κάθε πέτρα που βγαίνει από τη γη μας υπενθυμίζει για ακόμη μια φορά ότι η Ιερουσαλήμ αποτελεί κοινή μνήμη της ανθρωπότητας. Ίσως κάποιες πόλεις να μην μεγαλώνουν μόνο προς τον ουρανό. Κάποιες πόλεις κρύβουν τη μνήμη τους κάτω από τη γη. Σήμερα κάναμε μαζί ένα σύντομο ταξίδι στα υπόγεια στρώματα της Ιερουσαλήμ. Ακούσαμε τις ιστορίες που ψιθυρίζουν οι πέτρες. Και είδαμε πόσες πόλεις μπορεί στην πραγματικότητα να κρύβονται κάτω από μία πόλη.

σε μια τέχνη που παραμένει αναλύωτη εδώ και αιώνες. Και μερικές φορές στη σκιά μιας ελιάς που μεγαλώνει με υπομονή. Στο επόμενο επεισόδιο θα βγούμε από τα βάθη της γης και θα αγγίξουμε τα χέρια εκείνων των τεχνητών. Θα αναζητήσουμε μαζί τα ίχνη των αρχαίων τεχνών που οι Παλαιστίνοι διατηρεί ζωντανές εδώ και αιώνες, της εργασίας και αυτής της ανεξίτηλης πολιτιστικής μνήμης. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε στο επόμενο επεισόδιο που θα συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε τις κρυμμένες ιστορίες της Παλαιστίνης, να είστε καλά. Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΤΕΤΕ στα ελληνικά, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter. Γεια σας!